0: Κάμι τον Ζακού και Ζεκού.
1: Βιπ ράδιο δωτό εμείνε συγκουτώνου. Καουικό ατόνου κοντοκοκένφο. Μιμποκού δωτό δωμένου.